0: το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7.
1: Τώρα ακούνε όλοι
0: οι επιτυχίες. Είναι

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

3, 2, 1. Λάμψη.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 5.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7. Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: στον 5,7.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Μέλισσες.
3: Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 6.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη νούμερο 5. Εξηγήστε μου.

0: 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7.

0: 92,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ακούτε Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Λάμψη. Γιατί η καλημέρα από την καλή μουσική φαίνεται.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Λάμψη 105,7.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
4: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
7: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
8: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
8: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
8: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Είσαι νέος ηλεκτρος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
13: Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια.
12: Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
14: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
15: You ready? 3, 2, 1.
14: Λάμψη. Λάμψη 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψη.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Λάμψη, Λάμψη, μόνο επιτυχίες.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Λάμψη FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Λάμψη στους 105,7.

0: πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Είμαστε ειδικοί. Θα βρεις λάπτοπ, περιφερειακά και ηλεκτρικά ποδήλατα για κάθε ανάγκη και συστήματα ασφαλείας για το σπίτι ή την επιχείρηση. Gamer. Ερμού 3 στην κεντρική πλατεία Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-224-540. Gamer. Gamer. Ο δικός σου σύμμαχος στην τεχνολογία.
1: Έπιπλα Ιδέα. Νέες προτάσεις και ειδικές τιμές σε όλα τα έπιπλα. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Έπιπλα Ιδέα. Πολυτέλεια με ειδικές τιμές για όλο το Μάιο. Κρεβάτι μάγια 1,60x2 μέτρα με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα 27 εκατοστά ύψος από

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Big Sun, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Ψάχνεις για αναβάθμιση? Στο Gamer έχουμε τη λύση. Από επισκευές κινητών και υπολογιστών

0: Τις με σωστές επιλογές. Βρείτε το φυλάδιο Μαΐου στην ιστοσελίδα μας. ideaepipla.gr. Έκθεση επίπλων 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
2: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν. Λάμψη. 105,7.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Στο Butter and Fly, το βούτυρο λιώνει αργά. Και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
9: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
10: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
11: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
10: Όλα στις καλύτερες τιμές.
9: BMW Mini Κοφαντίδης.
10: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 002.
9: BMW Mini Κοφαντίδης.
11: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
9: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
12: Έλα ρε. Παίζεις.
13: Ναι ρε, τελειώνω πίστα.
12: Μπρο, άλλαξε πίστα και πάμε Pizza's Camp.
13: Κατασκήνωση.
12: Κατασκηνωσάρα. Εκεί παίζονται οι ωραιότερες φάσεις.
13: Κατασκήνωση Pizza's Camp.
12: Σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον 30 στρεμμάτων στην καταπράσινη Θάσο, δημιουργούμε τις ωραιότερες εμπειρίες.
13: Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ιδιόκτητο pool bar για λος, γήπεδο 5ης γενιάς.
12: Μοναδικά extreme sports για ανεπανάληπτες extreme εμπειρίες.
13: Με πιστοποίηση ISO 9001.
12: Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ και με άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Pizza's Camp. Τηλέφωνο 25 93 0 71 888
12: και στο pizzascamp.gr.
13: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και σιφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγείριο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Καβάλα. Μετά την ολική ανακαίνιση, σας περιμένει για τη δική σας ανοιξιάτικη ανακαίνιση.
2: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
3: Ραδιοφωνάρα.
2: Λάμψη 105,7. 3, 2, 1. Επιτυχίες.
4: Come on, baby.
2: Είναι στο DNA μας. Λάμψη 105,7.

0: ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Big Sun, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
2: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
4: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 833 688.

0: 41 και 6987 103 300.
1: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
1: X-Rays Shoes.
2: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
1: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
2: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
2: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
6: Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
7: Λάμψη, 105,7.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα ή διραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα ή διραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
10: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
13: Λάμψη
14: FM.
13: Λάμψη 105,7. Καινούριο τραγούδι έρχεται τώρα.

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Παίζει τη μουσική που θέλω.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Δάντης και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Είσαι νέος ηλεκτρικός στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
4: Medibeam Beauty, η ομορφιά στα χέρια των ειδικών.
5: Στο Ινστιτούτο Ιατρικής Αισθητικής Medibeam Beauty, η επιστήμη συναντά την αρμονία και την περιποίηση. Εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και έμπειρους επαγγελματίες.
4: Τα Medibeam Beauty προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις για κάθε ανάγκη.
5: Αναζωογόνηση και αντιγύρανση προσώπου.
4: Θεραπείες σώματος για σμήλευση και ευεξία.
5: Λέιζερ αποτρίχωση με άμεσα και μόνιμα αποτελέσματα.
4: Εξειδικευμένες θεραπείες δερματολογικής αισθητικής.
5: Medibeam Beauty, γιατί η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα για τον εαυτό σας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας για Καβάλα 2510 2225 03.
5: Μοναδική προσφορά γνωριμίας. Κλείστε σήμερα το πρώτο σας ραντεβού και απολαύστε έκπτωση μείον 30% στην αγαπημένη σας θεραπεία.
6: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
7: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
8: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του αλφα-αλφα ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
9: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
10: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
9: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
14: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
13: Grand Chalet Care.
14: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
13: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
15: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Καβάλα. Μετά την ολική ανακαίνιση, σας περιμένει για τη δική σας ανοιξιάτικη ανακαίνιση.
2: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
3: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Κάθε πρωί, Δευτέρας Παρασκευή, η καλύτερη μουσική. Ο Κώστας Σωτηρέλης παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες μόνο στο Λάμψη 105,7.
1: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Στην παρέα του Λάμψη, Κώστας Σωτηρέλης στο μικρόφωνο. Από τώρα και για τις επόμενες περίπου 4 ώρες θα είμαστε στον αέρα. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, σας καλωσορίζω στην παρέα μου και στέλνω τα χρόνια μου πολλά σήμερα στην Λιδία που γιορτάζει. Η Λιδία και ο Θαλής γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, αλλά και σε εσάς που γιορτάζετε κάποια επέτειο. Συνεφιασμένο το πρωινό της Τετάρτης, το αναμέναμε, τα λέγαμε και από χθες. Βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε τις απογευματινές ώρες κυρίως, ενώ και αύριο, Πέμπτη, αλλά και το Σαββατοκύριακο αναμένεται έτσι το ίδιο σκηνικό, δηλαδή αστάθεια με μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες. Με λίγα λόγια, ο καιρός θα μας τα κάνει μουσκεμα μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή. Η θερμοκρασία. Το μεσημέρι θα γυροφέρνει εκεί κοντά στους 20 βαθμούς, λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο ψηλά θα κυμαίνεται. Και βέβαια από την επόμενη εβδομάδα πάμε ολοταχώς για καλοκαιράκι. Εμείς εδώ θα ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, θα τρέξουμε διαγωνισμό, ταξιδιάρικο διαγωνισμό σήμερα Τετάρτη και φυσικά θα ακούσουμε παρέα όλα τα αγαπημένα τραγούδια των ακροατών.

η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

Κρύα Ελληνίδου, τέρμα σ' αγαπάω, τέρμα η ένταση στα ραδιόφωνα και σήμερα ακούμε μόνο τα καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό εβδομάδος, τριήμερο Αγίου Πνεύματος, 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου, στο Hotel Ακτή Ουρανούπολη Beach Resort 4 αστέρων στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής για δύο άτομα με πρωινό και βραδινό. Κληρώνεται την Παρασκευή μαζί με ένα Air Fryer Philips 9 λίτρων με διπλό αποσπόμενο κάδο και 8 προγράμματα μαγειρέματος. Δύο σούπερ δώρα τα οποία θα κληρώσουμε την Παρασκευή, ενώ και σήμερα ο διαγωνισμός είναι ταξιδιάρικος με τριήμερα και διήμερα και θα ξεκινήσει σε λίγο. Υποδεχόμαστε στην παρέα μας τον Κωνσταντίνο Αργυρό και δυναμώνουμε την ένταση.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω. Εσύ δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Καινούρια, παλιά, θα τα ανακατέψουμε και σήμερα και το αποτέλεσμα νομίζω θα είναι πολύ ωραίο. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε διαγωνισμό, γιατί 1:20 το μεσημέρι θα κληρώσω τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ στο Νύμφες Hotel για 2 άτομα με πρωινό και σπα. Ισχύει για 1 μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί, άρα μέσα στον επόμενο μήνα θα μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Τριήμερο στο Αρχοντικό Μετσόβου είναι για την επόμενη εβδομάδα, είναι 29-30-31, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δηλαδή ακριβώς πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και παρορέα, Άγκιστρο, 1 διήμερο για 2 άτομα με πρωινό σε ανοιχτή ημερομηνία. Θα κλείσετε εσείς κατόπιν συνεννοήσεως με το ξενοδοχείο πότε θα πάτε. Για 2 τυχερούς, έναν από Καβάλα και έναν από Δράμα Γυαλιά Ηλίου από την εταιρεία Ούτζο Sunglasses. Θα κληρώσω σετ μακιγιάς της Avon για τις ακροάτριές μας και ανδρικά αρώματα Dust and Cream για τους ακροατές μας. Και διπλές προσκλήσεις για την ελληνική βραδιά του Λάμψη. Προτελευταία ελληνική βραδιά τη σεζόν την Παρασκευή στο North Night Bar. Για συμμετοχές στέλνετε στο Viber 694-700-1057, όνομα, επίθετο, περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι.
1: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάφιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
1: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
2: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
1: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου, Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, 10 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Supermarket Γουνθίδης. Η ζωή μας, ο τόπος.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμα. Η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκων μπάνια παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511 ή στο κινητό 6948 253 889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έπιπλα Ιδέα. Νέες προτάσεις και ειδικές τιμές σε όλα τα έπιπλα. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Έπιπλα Ιδέα. Πολυτέλεια με ειδικές τιμές για όλο το Μάιο. Κρεβάτι μάγια 1,60 επί 2 μέτρα με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα 27 εκατοστά ύψος από 1.350 μόνο 689 ευρώ. Σετ Prestige τραπέζι 1,50 επί 90 με 6 πολυθρόνες μεταλλικές με ρατάν από 465 μόνο 260 ευρώ. Έπιπλα Ιδέα. Μπαίνεις για μια ιδέα και φεύγεις με σωστές επιλογές. Βρείτε το φυλάδιο Μαΐου στην ιστοσελίδα μας. ideaepipla.gr. Έκθεση επίπλων 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 97 07 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Καβάλα. Μετά την ολική ανακαίνιση, σας περιμένει για τη δική σας

Για πάμε παρέα τώρα να ακούσουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Πάμε να δούμε καταρχήν τα μηνύματά σας, αφού σας πω ότι στην παρέα μας είναι και σήμερα ο Πολυχώρος Μπάτης, ο πιο must προορισμός για το καλοκαίρι. Στους Αρείς στην Ηρακλίτσα πάμε για καλό φαγητό. Και βέβαια Cozy Accessorize με υπέροχα κοσμήματα και accessorize και ρούχα για να ντυθείτε με την τελευταία λέξη της μόδας. Καλημέρα στη Σουζάνα από Αμισιανά. Η καθημερινή συντροφιά μας γράφει και εμείς φυσικά έχουμε εσάς για καθημερινή συντροφιά. Ελένη από Μουσθένη μπαίνει στην κλήρωση. Ευαγγελία από Ραψάνη επίσης. Το Αιγαίο θέλει να αφιερώσει στη Μαρία ο Βασίλης από Άγιο Αθανάσιο. Έλενα από Καβάλα, καλημέρα. Το καινούργιο του Μακρόπουλου, Κική από Μυρτόφι, το επιλέγει. Πελαγία από Προφήτη Λία, λείπει το επίθετό σου, στείλ το σε παρακαλώ για να μπει στην κλήρωση. Το φορτηγό από Θεοδωρίδου θέλει να ακούσει Χριστίνα από το παλιό. Ο Αλέξανδρος από Καβάλα έστειλε συμμετοχή, ο Δημήτρης από Κοκκινόχωμα. Η Ελένη από Δράμα, η Μαργαρίτα από Περιγιάλη, η Λία από Ελευθερούπολη, ο Γιάννης από Περιγιάλη, ο Κωνσταντίνος από Αμισκιανά και η Χριστίνα από Μέλισσα.

Νίκο Βέρτη μου ζητήσατε, Νίκο Βέρτη ακούσαμε. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο με Δήμο Αναστασιάδη live στο κτήμα Σημεωνίδη στο Ελαιοχώρι. Το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε το τρίτο Wine Festival. Καβάλα Wine Festival από το Σημεωνίδη Estate με ανοιχτές πόρτες ξεναγήσεις, masterclass, γεύσεις και μοναδικές εμπειρίες. Έτσι λοιπόν, στο κτήμα Σημεωνίδη στο Ελαιοχώρι, η καρδιά του κρασιού χτυπάει εκεί, Σάββατο και Κυριακή, ενώ την Κυριακή το διήμερο κορυφώνεται με Δήμο Αναστασιάδη και λίγο νωρίτερα με τον DJ The Rook, που θα σας προετοιμάσει για ένα πολύ δυνατό live από το Δήμο Αναστασιάδη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Λάμψη 105 και 7. Καλημέρα λοιπόν στην Πελαγία που τώρα έστειλε σωστά και το επιθετό της. Γεια σου Ειρήνη από Βύρωνα, γεια σου Χρήστο από Κοκκινόχωμα. Θέλω κάτι από Βέρτη, Αναστασία από Καβάλα, το ακούσαμε από Νίκο Βέρτη, μόλις τώρα το τραγούδι. Για πάντα από Σταβέντο στη γυναίκα μου αφιερώνω, Χρήστος από Αμισχένα. Βίκη από Καβάλα, ένα τραγούδι από Πετρέλη. Παντελής από Καβάλα, Κωνσταντίνο Αργυρό επιλέγει και από Αγία Βαρβάρα η Δήμητρα έστειλε επίσης την συμμετοχή της.

Ο Χρήστος το επέλεξε, Στέλιος Ρόκος στον Λάμψη 105 και 7 με παρέα όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Καλημέρα στην Ειρήνη από Αμισιανά, καλημέρα στη Βούλα από Ποταμούδια. Καλημέρα στη Μαριλένα από Καβάλα, στο Γιώργο από Θάσο.

0: Και έρχεται τώρα Πέτρος Ιακωβίδης με το νέο του τραγούδι, το «Έτσι έχεις μάθει», για τη Γιώτα από Βύρωνα.
1: Λάμψη, 105,7.

0: Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόληση εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Big Sun, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Δαγκουανί!
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά.
10: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
10: Άστο σε μένα.
9: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
11: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
9: Black Dog.
12: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία.
7: 510-833-681 και 6987-103-300.
8: Δαγκουανί?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά.
10: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
10: Άστο σε μένα.
9: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
11: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
9: Black Dog.
12: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία.

0: ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Ψάχνεις για αναβάθμιση? Στο Gamer έχουμε τη λύση. Από επισκευές κινητών και υπολογιστών μέχρι αναβαθμίσεις και custom gaming PC, είμαστε ειδικοί. Θα βρεις λάπτοπ, περιφερειακά και ηλεκτρικά ποδήλατα για κάθε ανάγκη και συστήματα ασφαλείας για το σπίτι ή την επιχείρηση. Gamer, Ερμού 3 στην κεντρική πλατεία Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-224-540. Gamer. Gamer, ο δικός σου σύμμαχος στην τεχνολογία.
2: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
2: X-Rays Shoes.
3: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
2: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
3: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
3: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
1: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
4: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, είμαστε στα 30 δευτερόλεπτα πριν τις 10.30, είστε στο Λάμψη. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 20 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά. Σήμερα κληρώνω τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ στο Νύμφες Χοτέλ, ισχύει για έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί. Τριήμερο στο Μέτσοβο, στο Αρχοντικό Μετσόβου για την επόμενη εβδομάδα Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Στο Άγκιστρο, στο Παρορέα Rooms Boutique διήμερο. Σε ανοιχτή ημερομηνία. Γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούτζου Sunglasses για δύο τυχερούς. Για τις ακροάτριες μας, σετ μακιγιάς της Avon. Για τους ακροατές μας, αρώματα Dust and Cream. Και για όλους, διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά του Λάμψη στο North Night Bar την Παρασκευή. Αν και δεν έχουμε βροχή, αλλά πιθανό να έχουμε στη συνέχεια της ημέρας και κυρίως προς το απόγευμα, βρέχει. Αναστασία, ζήτησε η Μαρία Ποραψάνη.

0: Αυτό είναι το Αιγαίο, Άννα Βύση στο Λάμψη, 105 και 7, με τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά και σήμερα. Τώρα αν θέλετε να ντυθείτε και την άνοιξη και το καλοκαίρι με την τελευταία λέξη της μόδας, επισκεφτείτε το Cozy Accessorize Ομονίας 110. Νέες παραλαβές γίνονται συνεχώς σε τσάντες, σε αξεσουάρ, σε ρούχα, σε κοσμήματα, αλλά και σε πολλές προτάσεις για να κάνετε δώρο στον αγαπημένο ή στην αγαπημένη σας. Μπείτε και στο cozy-accessoire.com για να κάνετε online τις αγορές σας. Η Βούλα από Αμισχενά έστειλε την καλημέρα της. Η Αλίκη από Δράμα θέλει να ακούσει το νερό στη βάρκα από Καραπατάκι. Φάνης από Κέντρο έστειλε συμμετοχή και η Μαρία από Περιγιάλη μας έστειλε και αυτή τη δική της συμμετοχή για το διαγωνισμό. Σας ακούω κάθε μέρα, είστε ο καλύτερος σταθμός της Καβάλας και όχι μόνο θα πω εγώ. Κωνσταντίνα από Αντιφιλίππους καλημέρα. Καλημέρα στον Ιορδάνη από Δράμα μπαίνει στην κλήρωση και καλημέρα και στον Πασχάλη από Κέντρο.
1: Λάμψη 105,7. Καβάλα, Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

Σικάριο ζήτησε η Δήμητρα. Πάμε να δούμε και άλλα μηνύματα. Ντίνα από το παλιό το φορτηγό έρχεται από Νατάσα. Εύα από κέντρο το καινούργιο του Αργυρού εννοείται έρχεται και αυτό στη συνέχεια. Ήβη Αδάμου καινούργια, το ξελογιάστρα θέλει να ακούσει η Χαρούλα και η Εύα από Καβάλα έστειλε συμμετοχή. Η Αλεξάνδρα από Βύρονα έστειλε την καλημέρα της. Και εγώ φέρνω τώρα Ανδρομάχη και το Σουσούρο, ένα τραγούδι που σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι στιγμές Αντώνης Ρέμος ακολουθεί για τη Σοφία που τηλεφώνησε πριν λίγο από Ελευθερούπολη και το ζήτησε.

0: Οι Παρασκευές στην Καβάλα αλλάζουν. Ο Λάμψη 105,7 φέρνει τον απόλυτο χαμό στο North Night Bar. Η κορυφαία ελληνική βραδιά είναι εδώ για να τα σπάσεις μέχρι το πρωί. Party Mood και όλες οι ελληνικές επιτυχίες στο North Night Bar στη Στοά του Νότη, στο κέντρο της Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949-159-523. Κάθε Παρασκευή ο Λάμψη 105,7 κάνει τον απόλυτο ελληνικό χαμό.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Έλα ρε, παίζεις?
3: Ναι ρε, τελειώνω πίστα.
2: Μπρο, άλλαξε πίστα και πάμε πίτσας κάμπ.
3: Κατασκήνωση.
2: Κατασκηνωσάρα. Εκεί παίζονται οι ωραιότερες φάσεις.
3: Κατασκήνωση Pizza's Camp.
2: Σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον 30 στρεμμάτων στην καταπράσινη Θάσο, δημιουργούμε τις ωραιότερες εμπειρίες.
3: Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ιδιόκτητο pool bar γυαλός, γήπεδο 5ης γενιάς.
2: Μοναδικά extreme sports για ανεπανάληπτες extreme εμπειρίες.
3: Με πιστοποίηση ISO 9001.
2: Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ και με άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Pizza's Camp. Τηλέφωνο 2593-071-888
2: και στο pizzascamp.gr.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
5: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
6: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
9: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
10: Μήπως είναι Αυστραλός?
9: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
10: Μήπως τότε Αμερικάνος?
9: Ανέβα λίγο.
10: Καναδός.
9: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
11: Ταβέρνα ο Καναδός.
9: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
11: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
9: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
11: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
9: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
12: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή.
13: ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
18: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
17: Στην ποιότητα των κρεάτων.
18: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
17: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
18: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
17: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
18: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
17: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
19: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Βάζει φωτιά στη νύχτα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το καινούριο του τραγούδι. Καινούρια και παλιά τα ακούμε και σήμερα δυνατά εδώ στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο. Και αν έχετε κι εσείς ιδέες ή προτάσεις για παλιότερα τραγούδια που θέλετε να θυμηθούμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στην Δήμητρα από Σουγγελό, στη Βάσο από Χρυσούπολη, από Χρυσούπολη, Βάσο λείπει το επίθετο. Γιώργος από Δράμα έστειλε συμμετοχή, Αναστασία από Φρολιά, το Αιγαίο το βάλαμε πριν λίγο, από Άννα Βύση, ο Θανάσης από Ηρακλίτσα θέλει να ακούσει Δέσποινα Βανδύ και η Κική από Δράμα, τα παράπονα της Κατερίνας που έρχονται και αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, σε λίγο θα θυμίσω όλα τα live, όλες οι συναυλίες που έρχονται. Ένα από αυτά είναι με Πάνο Κιάμο 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ελευθερών.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στις 11 και 21 πρώτα λεπτά στο Λάμψη. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, τι live έχουμε. Έχουμε την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, Δήμο Αναστασιάδη στο κτήμα Σημεωνίδη. Μια μεγάλη βραδιά με την υποστήριξη του Λάμψη 105 και 7 στα πλαίσια του τρίτου Καβάλα Wine Festival. Και επίσης έχουμε, μόλις ξεκινήσει το καλοκαίρι, αρχίζουν και οι ωραίες βραδιές με την υποστήριξη του Λάμψη 105 και 7 από τις αρχές Ιουνίου, Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος στο Παλαιοχώρι Καβάλας, στη βραδιά που διοργανώνει η Ένωση Παγκαϊκού Δριάδος. Έχουμε Κυριακή 28 Ιουνίου, Θεόφιλο Πουταχίδη στο γήπεδο Ελευθερών. Ο Ταξιάρχης Ελευθερών διοργανώνει αυτή τη βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου, Ιουλία Καλυμάνη στο γήπεδο Δόξας Δράμας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Πάολα έρχεται στο γήπεδο Ελευθερών. Ο Κεραυνός Ελευθερών διοργανώνει αυτή τη βραδιά. Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Θοδωρής Σπέρης στο γήπεδο Δόξας Δράμας. Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις γιορτές δάσους στα Κύρια, η Νατάσα Μποφίλιου. Σάββατο 1 Αυγούστου, Νίκος Μακρόπουλος στο γήπεδο Αγιάσματος. Ο Μακεδονικός Αγιάσματος διοργανώνει αυτή τη βραδιά. Σάββατο 8 Αυγούστου, Πέγκη Ζήνα στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου. Ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου Δράμας διοργανώνει αυτή τη βραδιά. Κυριακή, όπως είπαμε πριν λίγο, Κυριακή 9 Αυγούστου, Πάνος Κιάμος στο γήπεδο Ελευθερών. Δευτέρα 10 Αυγούστου, Ελένη Φουρέιρα στο γήπεδο Δόξας Δράμας. Και Κυριακή 16 Αυγούστου, Μελίνα Σλανίδου στο 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων στις Κρινίδες. Πέγκι Ζήνα έρχεται τώρα με το Ματώνο. Πάμε να το θυμηθούμε.

0: εκεί που θέλω.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Παίζει μόνο τα καλύτερα. Λάμψη FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105.

0: Εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Παίζει μόνο τα καλύτερα. Λάμψη FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105,2.

0: 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Κοιτάτε, το ακούμε εδώ στο Λάμψη και ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιώργος Σαμπάνης, η Ρία Ελληνίδου και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες και το νέο νησιώτικο τραγούδι του. Σε λίγο θα διαβάσω τα νέα σας μηνύματα, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε όνομα, επίθετο, περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι στο 694-700-1057.
1: Σε λίγο, ακούστε αυτό.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο. Όπου κι αν πας.
1: Σε λίγο, ακούστε αυτό.
3: Α,

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
3: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
4: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
4: Όλα στις καλύτερες τιμές.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
11: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
14: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
15: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
14: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
15: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
13: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
14: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
15: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
16: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
17: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
18: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
17: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
19: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρή σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
20: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλινες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών, είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

Σε 5 λεπτά μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχω να κληρώσω τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ στο Νύμφες Hotel, τριήμερο στο Αρχοντικό Μετσόβου, διήμερο στο Άγκεστρο στο Παρορέα Rooms Boutique, γυαλιά ηλίου από την Ojo Sunglasses για δύο τυχερούς, έναν από Καβάλα και έναν από Δράμα, σετ μακιγιάς της Avon, ανδρικά αρώματα Dust and Cream και διπλές προσκλήσεις για την προτελευταία ελληνική βραδιά του Λάμψη στο North Night Bar που θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Για συμμετοχές στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1057 και η Άννα από Δράμα ζήτησε, η Ιουλία Καραπατάκη, η Μαρία από Άγιο Αθανάσιο, Πέτρος από Καβάλα, ο Αλέξανδρος από Μεγαλόκαμπο, η Δέσποινα από Ραψάνη, η Μόρφο από Ακροπόταμο, η Γαβριέλα από Περιγιάλη, ο Χρήστος από Νικήσιανή, θέλει να ακούσει Κατερίνα Λιόλιου, Δημήτρης από Νικήσιανή, η Έφη από το Παλιό, η Γεωργία από Δράμα, η Σοφία από Καβάλα, η Στέλλα από Μουστένη, επιλέγει Χρήστος Αντικάη, η Στυλιανή από Σέρες είχε ζητήσει Καμπάνες, Κωνσταντίνο Αργυρό και το ακούσαμε, Ελένη από Καβάλα, Κλεάνθης από Κέντρο, ο Κώστας από Ξάνθη και η Στέλλα από Δράμα, όλοι αυτοί έχουν στείλει συμμετοχές. Παντελής Παντελίδης έρχεται, Τα Σχοινιά, το τραγούδι που θα ακούσουμε, και αμέσως μετά το καινούργιο τραγούδι της Ήβης Αδάμου, Ξελογιάστρα, ακολουθεί.

Αυτά είναι τα παράπονα της Κατερίνας. Στον Λάμψη 105 και 7 είστε. Και είμαστε περίπου μισή ώρα πριν την κλήρωση, λιγότερο από μισή ώρα. Σήμερα 1:20 θα κάνω κλήρωση. Στέλνετε συνεχώς μηνύματα και τα διαβάζω στον αέρα. Τέρμα σ' αγαπάω, θέλει να αφιερώσει ο Λευτέρης από Άγιο Αθανάσιο στο άλλο του μισό τη Δέσποινα. Σταματή από Καβάλα έστειλε συμμετοχή. Ο Κωνσταντίνος από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Χαρούλα, ο τίτλος είναι «Ξελογιάστρα», το νέο τραγούδι της Ήβης Αδάμου. Ναταλή από Καβάλα στην κλήρωση. Γεια σου Δήμητρα από Αγιάννη. Ο Νίκος από τη Δέπος έστειλε συμμετοχή, Μαρία από Ευδόμης και Ελένη από Κέντρο. Τώρα επειδή ο χρόνος μας πιέζει, παιδιά, από ό,τι ζητάτε, ό,τι προλάβω θα μεταδώσω. Ήδη τα χρωστούμενα είναι πολλά. Και όσο πιο γρήγορα μπορούμε θα τα μεταδώσουμε για να τα ακούσετε.

0: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
0: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
1: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
0: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic, μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου, Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, 10 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας... Ο τόπος μας.
2: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944 252 400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
0: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
0: X-Rays Shoes.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
4: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
5: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
6: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
5: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: X-Ray Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
4: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
5: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
6: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
5: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940

0: Το μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά. Με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας. Με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγείριο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
1: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας, με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων, μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια, παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511, ή στο κινητό 6948 253 889, ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της. 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 224034. Διαχρονική αξία.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
6: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
4: Ξέχασε ότι ήξερες.
7: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
4: Butterfly Club στη Δράμα.
7: Butterfly Club.
4: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις.
7: Butterfly Club.
4: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
8: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
9: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη 105,7.

Αυτό για όσους ζητήσατε Θοδωρή Φέρη. Θοδωρής Φέρης, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας. Και βέβαια να πούμε και για τα πιο κοντινά, γιατί εντάξει έχουμε ακόμη μέχρι τον Ιούλιο. Να πούμε λοιπόν ότι Σάββατο και Κυριακή, τρίτο Καβάλα Wine Festival στο κτήμα Σιμεωνίδης στο Ελαιοχώρι, με χορηγό επικοινωνίας Δολάμψη 105 και 7. Τη δεύτερη μέρα έχουμε Δήμο Αναστασιάδη Live, την Κυριακή δηλαδή,

Κυριακή 24 Μαΐου, λοιπόν, ο Δήμος Αναστασιάδης στο κτήμα Σημεωνίδη με είσοδο ελεύθερη. Λίγο νωρίτερα ο Δερούκ στα ΝΤΕΞ θα σας προετοιμάσει για αυτό το πολύ πολύ μεγάλο live. Και βέβαια, πρώτο γλέντι του καλοκαιριού, Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος στο Παλαιοχώρι Καβάλας, στη βραδιά που διοργανώνει η Ένωση Παγκαϊκού Δριάδος. Φέρνω Πέτρο Ιακωβίδη, Άννα Βύση από τα παλιά, Γιώργο Κακοσέο με καινούριο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Και ισανότερα».

Αν αφήσει δεν με αγαπάς όπως υποσχέθηκα, θα κλείσω με Γιώργο Κακοσέο το καινούργιο του τραγούδι, αλλά και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα όμως πάμε να δούμε ποιοι είναι οι νικητές για σήμερα. Σετ μακιγιάς της Avon κερδίζουν η Μαρία από Ραψάνη 627 και η Ελένη από Δράμα 911, ενώ άρωμα από τα Dust & Cream κερδίζουν ο Μπάμπης από Καβάλα 418 και ο Γιάννης από Κοκκινόχωμα με το 553. Διπλές προσκλήσεις για την ελληνική βραδιά Λάμψη. Για αυτή την Παρασκευή είναι η προτελευταία βραδιά. Η Έλενα από Περιγιάλη 842, συγγνώμη, η Έλενα από Καβάλα 842, η Μαρία από Περιγιάλη με το 560 και ο Νίκος από Ντιδέπος με το 667. Κερδίζουν διπλή πρόσκληση, δηλαδή ποτό για δύο άτομα. Γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούτζου Σανγκλάσεις κερδίζουν. Δημήτρης από Καβάλα 554. Λένα από Χωριστή 612. Διήμερο στο Άγκιστρο στο Παρορέα Rooms Boutique κερδίζει ο Πάνος από Κέντρο 379. Το τριήμερο στο Αρχοντικό Μετσόβου για την επόμενη εβδομάδα. Η Έφη από Δράμα 158. Και στα Λουτρά Πόζαρ θα πάει στο Νύμφες Χοτέλ η Ρούλα από Πέραμο με το 233. Οι νικητές αύριο το πρωί θα πρέπει ή να μας καλέσετε τηλεφωνικά ή να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 9 με 12 αύριο το πρωί. Μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, το πρόγραμμά μας είναι πολύ δυνατό σήμερα, γιατί συνεχίζεται με Αθηνά Κλίμη 1 με 3, με Βασίλη Τσακαλίδη 3 με 7 και με Όλγα Τοκμακίδο 7 με 10. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί 9 και κάτι. Φιλιά!

0: Οι Παρασκευές στην Καβάλα αλλάζουν. Ο Λάμψη 105,7 φέρνει τον απόλυτο χαμό στο North Night Bar. Η κορυφαία ελληνική βραδιά είναι εδώ για να τα σπάσεις μέχρι το πρωί. Party Mood και όλες οι ελληνικές επιτυχίες στο North Night Bar στη Στοά του Νότη, στο κέντρο της Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949-159-523. Κάθε Παρασκευή ο Λάμψη 105,7 κάνει τον απόλυτο ελληνικό χαμό. Ψάχνεις για αναβάθμιση? Στο Gamer έχουμε τη λύση. Από επισκευές κινητών και υπολογιστών μέχρι αναβαθμίσεις και custom gaming PC, είμαστε ειδικοί. Θα βρεις λάπτοπ, περιφερειακά και ηλεκτρικά ποδήλατα για κάθε ανάγκη και συστήματα ασφαλείας για το σπίτι ή την επιχείρηση. Gamer, Ερμού 3 στην κεντρική πλατεία Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-224-540. Gamer. Gamer. Ο δικός σου σύμμαχος στην τεχνολογία.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητα. Σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Πεινάς? Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-022439.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Θα κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
12: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Για σένα, που αναζητάς μια όαση δροσιάς, υπάρχει ένα μέρος καταπράσινο
16: για κάθε ώρα της ημέρας.
15: Καφέ Μπαρ
16: Έλλη.
15: Στην Νικήσιανή Καβάλας. Δημιουργήσαμε έναν όμορφο πολυχώρο για να απολαύσεις τον καφέ ή το ποτό σου,
16: παγωμένα κοκτέιλ,
15: και να γευτείς τις πιο νόστιμες πίτσες, λαχταριστά μπέργκερ και άλλες γεύσεις, ονειρεμένες. Καφέ Μπαρ Έλλη. Στο χώρο μας λειτουργεί και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε live μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί.
16: Σας περιμένουμε στην Νικήσιανη Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2592-110-410.
17: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι, με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι, απόσταγμα παράδοσης.
18: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως

Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show εδώ πέρα την εκπομπή του σταθμού μας όπου κοιτάμε όλα τα viral θέματα και όχι μόνο αυτών των ημερών. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας με πολύ κέφι μπρίο τσαχπινιά. Έχουμε φάει την κρυάδα λίγο της Eurovision, την έχω φάει και εγώ προσωπικά όπως έχετε καταλάβει μιας και ήμουν στην Κρητική Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούμαστε, νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ο Ακύλας είναι φανταστικός και ήδη παιδιά το νέο του άλμπουμ, παρόλο που δεν έχει κάνει ακόμα release, έχει γίνει viral στα social media και φαίνεται ότι αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάρτο είναι το τραγούδι του Ακύλα, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Ο ίδιος έχει αρχίσει να τυζάρει μερικά από τα τραγούδια του από το Press Start. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μας, να κλείνει την παρέα. Και εγώ το βιντεάκι μου το έχω κάνει ήδη με το Πάρτο. Εσείς, μ' αρέσει που έχει έτσι αυτή την νοσταλγική βερσιόν και ξαφνικά γίνεται πάρα πολύ μπιτά το και ωριακά τέκνο. Εσείς, θέλω από ψούλη στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ πέρα λοιπόν έχει περάσει μισή ώρα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και ήδη έχω αρχίσει να λαμβάνω μηνύματα. Έξαλλος ο κόσμος με τη Eurovision, αλλά παιδιά και με πολύ fan base για την Τάρα. Δικαίως, παιδιά, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήδη από όταν είχαμε αρχίσει να βλέπουμε τις πρόβες στην Κριτική Επιτροπή, είχαμε καταλάβει το ότι μιλάμε για φαβόρη. Κάτι που δεν είχε φανεί στην αρχή, γιατί ήδη δεν είχε. Είχε επιλέξει βασικά εσκεμένα από ό,τι μάθαμε μετά από ρεπορτάζ, να μην ανέβουν καν πλάνα από την πρόβα της παρά μόνο τρεις φωτογραφίες, καθώς στην αρχή τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Όμως αυτή ήταν η ανατροπή που θέλαμε. Με την έννοια του ότι εμείς θέλαμε πολύ νική τον Ακύλα, αλλά τουλάχιστον αν έβγαινε κάποιος άλλος, να βγαίνει ένα άτομο το οποίο να το άξιζε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και θα ταξιδέψουμε στη Μύκονο.

0: Viral Radio Show.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νους σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδι. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
4: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος.
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
7: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.

0: Φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Καβάλα Resort & Spa. Στον υπέροχο και ανανεωμένο κλειστό χώρο του Roof Garden απολαμβάνετε το ποτό σας, συνοδεία πολλών events και στο εστιατόριό μας τις πιο νόστιμες δημιουργίες των έμπειρων chefs. Καβάλα Resort & Spa. Θερμενόμενη πισίνα, τουρκικό χαμάμ, σάουνα και διάφορα είδη μασάζ. Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-737 ή 697-171-7957.
3: Φέτος ο λογαριασμός.
4: Φέτος ο λογαριασμός.

Σε για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μότο Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981. Μαζί σας κάθε Σάββατο.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο B-Viral Radio Show. Το Emily in Paris έχει πάει ήδη στη Μύκονο και χθες προχθές γίνανε τα πρώτα γυρίσματα στον Άγιο Σώστη με τη Lily Collins και το τέρι της. Να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι έχει χνηλατευτεί όλο το νησί. 80 άτομα του ελληνικού νησιού θα βρίσκονται σαν cast μέσα στη σειρά. Έχουν υπογράψει και τα συμβόλαια με τις ρήτρες της τεράστιας, καταλαβαίνετε, και ήδη δημοσιογράφοι κατευθύνονται προς Μύκονο αυτές τις μέρες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και περνάμε σιγά-σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κάντε μου λίγο υπομονή, θέλω να κλείνει την παρέα σας. Με κέφι μπρίου τσαχπινιά αυτές τις μέρες, παρόλο που είμαστε πολύ κουρασμένοι. Εγώ είμαι παιδιά μετά οριακά και από τρίαθλο. Δίαθλο βασικά, γιατί έκανα μόνο κολύμβηση και ποδήλατο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η διάθεση είναι στο full, παιδιά, αυτές τις μέρες. Αθήνα κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, για να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και στα ελάχιστα λεπτά επιστρέφουμε με τα viral της εβδομάδας στο TikTok.

0: Viral Radio Show.
1: Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
2: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι, στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμου, συναισθιά.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
5: Black Dog.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
12: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
13: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
14: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
13: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
14: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
12: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
13: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
14: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
15: Το ταξίδι της γεύσης αρχίζει και τελειώνει στο Απόμερο. Ταβέρνα Απόμερο. Απολαύστε πιάτα που απογειώνουν τη γεύση και αφήνουν ικανοποιημένους ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της ελληνικής κουζίνας. Γιατί σε εμάς το καλό φαγητό είναι επιστήμη. Ταβέρνα Απόμερο στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Ανοιχτά κάθε μέρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2594-022-522. Ταβέρνα Απόμερο. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
16: Citroën, καλημέρα σας.
17: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
16: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
17: Α, ευχαριστώ.
18: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
19: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
20: Οι επιτυχίες είναι στο live.

Viva Era el Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τα TikTok Trends έρχονται σε ελάχιστα λεπτά γιατί σας έχω πολλά τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει αυτές τις μέρες. Είπαμε για το πάρτο του Ακύλα που είχε αρχίσει ήδη να ανεβαίνει, όμως έχουμε και άλλα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Beauty Kill the Beat λοιπόν από Justin Bieber είναι τα τραγούδια που τρεντάρουν πάρα πολύ αυτές τις μέρες στα social media και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας για να σας πω ότι τρεντάρουν και ελληνικά κομμάτια, βεβαίως, βεβαίως παιδιά μου, και μάλιστα κομμάτια τα οποία δεν είναι τόσο mainstream αλλά τα λες και περισσότερο alternative. Καλοκαίρι στην καρδιά από Σαμπάνα, Γρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό που περιμένουμε και αυτό να κυκλοφορήσει και πολλές επιτυχίες στο TikTok της Ελλάδας. Φυσικά έχουμε και πολλά updates στα social media, θα τα πούμε όμως ελάχιστα λεπτά όλα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

updates αυτές τις μέρες στα social media, με το Be Real να έχει μπει μέσα στο Instagram μας, παιδιά. Εγώ δεν το έχω αξιοποιήσει ακόμα αυτό το tool και δεν ξέρω, δεν εμπνέομαι πολύ να το αξιοποιήσω εσείς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, περιμένω τα μηνύματά σας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

λοιπόν, είμαστε το Kind Reminder σας για να σας θυμίσουμε το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, αυτή να κλείνουμε στην παρέα σας με ανοιχτό το πέρα το Instagram μας που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Θέλω και λίγο Eurovision παιδιά για αύριο, δώστε το μου λίγο. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Είστε στο Be Viral Radio Show και οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Λάμψη FM. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Big Sun, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι νέος ηλεκτρικός στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις,
6: τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει?
5: Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
7: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
8: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
7: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
8: Μαγειρίο
7: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
8: με το σπιτικό φαγητό.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Έλα ρε, παίζεις?
13: Ναι ρε, τελειώνω πίστα.
12: Μπρο, άλλαξε πίστα και πάμε πίτσα σκάμπ.
13: Κατασκήνωση.
12: Κατασκηνωσάρα. Εκεί παίζονται οι ωραιότερες φάσεις.
13: κατασκήνωση Pizzas Camp.
14: Σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον 30 στρεμμάτων στην καταπράσινη Θάσο, δημιουργούμε τις ωραιότερες εμπειρίες.
13: Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ιδιόκτητο pool bar για λος, γήπεδο 5ης γενιάς.
14: Μοναδικά extreme sports για ανεπανάληπτες extreme εμπειρίες.
13: Με πιστοποίηση ISO 9001.
14: Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ και με άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Pizzas Camp. Τηλέφωνο 2593-071-888
14: και στο pizzascamp.gr.
13: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
17: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
18: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Και έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, για την παρέα μου εγώ σήμερα ξεκίνησα με ολοκένουργια Λένα Ζευγαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λάμψη 105,7 www.lamsi1057.gr. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί ζωντανά στα 11 λεπτά μετά από τις 3. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και ξεκινάω πολύ δυναμικά. Χρήστος Μάστορας και πολλά ακόμη αγαπημένα έρχονται στο ραδιόφωνο σου.

κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη 105,7.

που έχει τα παραπονά της με νέο τραγούδι. Λοιπόν, εγώ όμως επειδή δεν θέλω κανένα παραπονεμένο, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα διαγωνισμό. Κινητό Samsung Galaxy A36 στα 128 GB με μεγάλη οθόνη, το διεκδικείτε από τώρα μέχρι τις 10 το βράδυ. Κλήρωση 10 παρά με την Όλγα το Κομακίδου. Οπότε παιδιά, στέλνετε ονοματεπώνυμο για να το διεκδικήσετε. 6,

0: Γάμα γυρευτά της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξύλινη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 439.
1: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
2: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
2: Όλα στις καλύτερες τιμές.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 002.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
2: Έπιπλα Ιδέα. Νέες προτάσεις και ειδικές τιμές σε όλα τα έπιπλα. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Έπιπλα Ιδέα. Πολυτέλεια με ειδικές τιμές για όλο το Μάιο. Κρεβάτι μάγια 1,60 επί 2 μέτρα με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα 27 εκατοστά ύψος από 1.000.

0: δημιουργείς με σωστές επιλογές. Βρείτε το Φυλάδιο Μαΐου στην ιστοσελίδα μας. ideaepipla.gr. Έκθεση επίπλων 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
2: Ψάχνεις για αναβάθμιση? Στο Gamer έχουμε τη λύση. Από επισκευές κινητών και υπολογιστών μέχρι αναβαθμίσεις και custom gaming PC, είμαστε ειδικοί. Θα βρεις λάπτοπ, περιφερειακά και ηλεκτρικά ποδήλατα για κάθε ανάγκη και συστήματα ασφαλείας για το σπίτι ή την επιχείρηση. Gamer, Ερμού 3 στην κεντρική πλατεία Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-224-540. Gamer. Gamer, ο δικός σου σύμμαχος στην τεχνολογία.
3: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Καλδέρα Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Καλδέρα Seaside Restaurant. 131 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Καλδέρα Seaside. Καλδέρα Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
4: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
5: Μήπως είναι Αυστραλός?
4: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
5: Μήπως τότε Αμερικάνος?
4: Ανέβα λίγο.
5: Καναδός.
4: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
6: Ταβέρνα ο Καναδός.
4: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
6: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
4: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
6: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
4: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
7: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
7: X-Rays Shoes.
8: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
7: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
8: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
8: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Φέτος ο λογαριασμός.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Moda Bar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981. Μαζί σας κάθε Σάββατο.

Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Λάμψη. Στους 105,7 είμαστε εδώ μαζί στο μεσημερό απόγευμα αυτό της Τετάρτης και ακούμε μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Η φίλη μου η Ντίνα ζήτησε «Τι κάνεις» από Νίνο και Ζόζεφιν, είναι το επόμενο. Η Κατερίνα ζήτησε «Ιεροσιλία» από Γκέντι Γαρμπή, είναι το μεθεπόμενο. Και τα παιδιά εκεί που ακούν στη δουλειά, η Μαρίνα, ο Χρήστος αλλά και η Πελαγία ζήτησαν «Όνειρο θα είναι ξανά». Τα έχω ετοιμάσει και θα τα ακούσουμε τώρα δυνατά μαζί. Περιμένω τα μηνύματα στο Viber 694 700 1057.

Φαίνεται, παιδιά, οι επανεκτελέσεις είναι στα καλύτερά τους. Εδώ είμαστε, Λάμψη 105,7. Καλησπέρα στο Γιώργο. Βάλε, λέει, το φέρτο να θυμηθούμε, λέει, τα παλιά. Τα πολύ κοντινά θα θυμηθούμε και εννοείται θα ακούσουμε τον Αγγίλα και τον αγαπάμε και ήταν και πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Αυτό που νομίζω μας έκανε έτσι λίγο να στεναχωρηθούμε ήταν οι προσδοκίες που είχαμε, αλλά και η δέκατη θέση, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή. Και από το κοινό πήραμε την έκτη θέση. Οι επιτροπές λίγο είχαν τα δικά τους φέτος, δεν ήταν πολύ καλά. Αλλά εμείς αγαπάμε Αγγίλα και αγαπάμε και φέρτο στο Λάμψη 105,7.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Παρασκευές στην Καβάλα αλλάζουν. Ο Λάμψη 105,7 φέρνει τον απόλυτο χαμό στο North Night Bar. Η κορυφαία ελληνική βραδιά είναι εδώ για να τα σπάσεις μέχρι το πρωί. Party Mood και όλες οι ελληνικές επιτυχίες στο North Night Bar στη Στοά του Νότη, στο κέντρο της Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949-159-523. Κάθε Παρασκευή ο Λάμψη 105,7 κάνει τον απόλυτο ελληνικό χαμό.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Big Sun, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Medibeam Beauty. Η ομορφιά στα χέρια των ειδικών.
8: Στο Ινστιτούτο Ιατρικής Αισθητικής Medibeam Beauty, η επιστήμη συναντά την αρμονία και την περιποίηση. Εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και έμπειρους επαγγελματίες.
7: Τα Medibeam Beauty προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις για κάθε ανάγκη.
8: Αναζωογόνηση και αντιγύρανση προσώπου.
7: Θεραπείες σώματος για σμήλευση και ευεξία.
8: Λέιζερ αποτρίχωση με άμεσα και μόνιμα αποτελέσματα.
7: Εξειδικευμένες θεραπείες δερματολογικής αισθητικής.
8: Medibeam Beauty. Γιατί η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα για τον εαυτό σας.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας για Καβάλα 2510-2225-03.
8: Μοναδική προσφορά γνωριμίας. Κλείστε σήμερα το πρώτο σας ραντεβού και απολαύστε έκπτωση μείον 30% στην αγαπημένη σας θεραπεία.
9: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
10: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe.
11: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
12: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
13: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
12: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
14: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδης. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδης. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
15: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
16: Τηλέφωνο 6973-184-935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Καβάλα. Μετά την ολική ανακαίνιση, σας περιμένει για τη δική σας ανοιξιάτικη ανακαίνιση.
2: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
3: Ραδιοφωνάρα.
2: Λάμψη 105,7.

Αυτός λοιπόν, παιδιά, ήταν ο Ηλίας Βρετός εδώ στο Λάμψη 105,7 στα 32 λεπτά μετά από τις 4. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραίο super duper διαγωνισμό που λήγει στις 10 παρά με μεγάλη κλήρωση παρέα με την Όλγα το Κομακίδου για το κινητό Samsung Galaxy A36 στα 128 GB. Στέλνετε ονοματεπώνυμο. Αυτό θέλουμε μόνο στο Viber. Μια ωραία καλησπέρα. Καλοδεχούμενη είναι και αυτή. Και αν θέλετε και τραγούδι, εκεί είμαστε στα καλύτερά μας. 694-700-1057. Φυσικά με το ίδιο μήνυμα είστε και στο διαγωνισμό εβδομάδας για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος στο Hotel Ακτή Ουρανούπολη Beach Resort. Τετράστερο με πρωινό και βραδινό στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, αλλά και το Air Fryer Philips.

Festival από το Σιμεωνίδης Estate που επιστρέφει με ανοιχτές πόρτες, ξεναγήσεις, masterclass, γεύσεις και μοναδικές εμπειρίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο η καρδιά του κρασιού χτυπά στο κτήμα Σιμεωνίδη στο Ελαιοχώρι Καβάλας και την Κυριακή το διήμερο κορυφώνεται με Δήμο Αναστασιάδη live στη σκηνή. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εμείς θα είμαστε

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόληση εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Big Sun, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
6: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
0: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
7: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
8: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
7: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
8: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
7: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic, μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
8: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου, Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, 10 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
8: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
9: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service.
10: σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίου, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Bosch Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
11: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
12: Καβάλα Resort & Spa. Στον υπέροχο και ανανεωμένο κλειστό χώρο του Roof Garden απολαμβάνετε το ποτό σας, συνοδεία πολλών events και στο εστιατόριό μας τις πιο νόστιμες δημιουργίες των έμπειρων chefs. Καβάλα Resort & Spa. Θερμενόμενη πισίνα, τουρκικό χαμάμ, σάουνα και διάφορα είδη μασάζ. Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-737 ή 697-171-7957.
13: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Καβάλα. Μετά την ολική ανακαίνιση, σας περιμένει για τη δική σας ανοιξιάτικη ανακαίνιση.
2: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Η Διαδάμου στο Λάμψη 105,7. Λοιπόν, παιδιά, ξεκίνησα σαρωτικό κουιζάκι σήμερα. Το αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε, αυτό το τραγούδι. Είναι ο Θάνος Πετρέλης. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και κάτι μου λέει ότι πάρα πολύ σύντομα θα το ακούμε λίγο πιο συχνά. Ακούστε λοιπόν, βρείτε και πείτε μου ποια είναι η λέξη που δεν

Καλή σας επιτυχία. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, αγαπημένοι μου φίλοι, και γράφετε το ονοματεπώνυμο και την απάντηση. 694-700-1057. Καλή σας επιτυχία.

Λοιπόν, ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Λάμψη στους 105,7. Να δικτυωθείτε, παιδιά, με την παρέα μας σε όλα τα social media. Παπάκι Λάμψη 1057 και παπάκι Τσακαλίδης Βασίλης, γιατί εκεί σας ενημερώνουμε για όλες τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού.

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά. Της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά.

0: Βασιλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 439. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-224866. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός?
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος?
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
5: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
5: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
5: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

694-7-105-7 οι απαντήσεις στο Viber και εγώ για την παρέα μου έχω σήμερα σούπερ δώρα. 50 ευρώ δωρεπιταγή καύσιμα από την Express Oil, γεύμα 50 ευρώ στην ταβέρνα Αγινός, 20 ευρώ από το σκλαρί και ένα γεύμα από το Snack Bar Μαμάτο. 6

2-10-6-9-4-700-105-7 οι απαντήσεις στο Viber. Πάρα πολλά φιλιά στην Αναστασία από τη Φωλιά, στην Κυριακή, τη Θεοδόρα, την Ολυμπία, τον Λευτέρη, τον Αντώνη, τη Φωτεινή, τον Γιώργο, τον Στέλιο και όλα τα παιδιά που είναι και σήμερα εδώ μαζί μου. Πολλά φιλιά και στη Λένα. Λένα, βλέπεις, μπερδεύτηκα και εγώ από τις λάθος απαντήσεις. Ναι, τώρα η δεύτερη σου απάντηση είναι ολόσωστη. Φυσικά, παιδιά, μένετε εδώ μαζί

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Καβάλα. Μετά την ολική ανακαίνιση, σας περιμένει για τη δική σας ανοιξιάτικη ανακαίνιση. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
1: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυχτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
6: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
7: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
9: Ότι θα υπάρχεις για μας.
7: Ξέχασε ότι ήξερες. Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια. Butterfly Club στη Δράμα. Butterfly Club. Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Έπιπλα Ιδέα. Νέες προτάσεις και ειδικές τιμές σε όλα τα έπιπλα.
0: σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Έπιπλα Ιντέα, πολυτέλεια με ειδικές τιμές για όλο το Μάιο. Κρεβάτι Μάγια 1,60 επί 2 μέτρα με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα 27 εκατοστά ύψος από 1.350 μόνο 689 ευρώ. Σετ Prestige τραπέζι 1,50.

0: σωστές επιλογές. Βρείτε το Φυλάδιο Μαΐου στην ιστοσελίδα μας. ideaepipla.gr. Έκθεση επίπλων 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Φέτος ο λογαριασμός

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μότο Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981. Μαζί σας κάθε Σάββατο.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.

Το Σημεωνίδης Estate με ανοιχτές πόρτες, ξεναγήσεις, masterclass γεύσεις και μοναδικές εμπειρίες. Και την Κυριακή το δήμερο κορυφώνεται με Δήμο Αναστασιάδη live στη σκηνή.

Μας αρέσει πάρα πολύ το κορίτσι. Αυτό ήταν η Βιαδάμου στο Λάμψη 105,7. Λοιπόν, φίλοι μου, μέχρι και εδώ ήταν για τις τελευταίες συμμετοχές. Η λέξη που ψάχναμε ήταν η ερημική, μου ακρογελιά. Ήταν ο Θάνος Πεντρέλης στο σημερινό κουιζάκι που ακούμε αμέσως τώρα ολόκληρο και επιστρέφω σε λίγο.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Γιατί στη Δράμα που μας ακούν πολύ δυνατά. Καλησπέρα παιδιά, γεια σας. Εδώ είμαστε μαζί στα 47 λεπτά μετά από τις 6. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και παίζω και σήμερα για την καλύτερη παρέα. Μόνο επιτυχίες και έχω και δώρα. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι κερδίσατε. Ξεκινάω με 50 ευρώ από την Express Oil που κέρδισε η Άννα από το Δοξάτο με το 912. Γεύμα 50 ευρώ στον Αχινό. Η Νατάσα από Καμάρες με το 044. 20

αύριο 9 με 12 τηλεφωνικά ή μέσω Viber για να ενημερωθείτε για τα δώρα. Φυσικά μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται η Όλγα Τοκμακίδου και στις 10 παρά θα κληρώσει το μεγάλο δώρο της ημέρας

0: Παρασκευές στην Καβάλα αλλάζουν. Ο Λάμψη 105,7 φέρνει τον απόλυτο χαμό στο North Night Bar. Η κορυφαία ελληνική βραδιά είναι εδώ για να τα σπάσεις μέχρι το πρωί. Party Mood και όλες οι ελληνικές επιτυχίες στο North Night Bar στη Στοά του Νότη, στο κέντρο της Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949-159-523. Κάθε Παρασκευή ο Λάμψη 105,7 κάνει τον απόλυτο ελληνικό χαμό.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο εβδομάδα θα βρείτε. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6 και 40 425 γραμμάρια, μόνο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια, μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες, μόνο με 6,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες.

0: αγαπημένες μερίδες κρεατών, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδης, στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
1: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά. Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική με σμό, χορήγηση φαρμάκων, μάτων και κατοική υπηρεσία στην Καβάλα, που δεν θα βρείτε πουθενά με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 ή στο κινητό 53889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.

0: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι όπως πρέπει να είναι.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
0: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα του Κουμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: 7 η ώρα στο ρολόι του Λάμψη, 7 και 7 πρώτα για την ακρίβεια. 20 του Μάη έχουμε σήμερα και συναντιόμαστε και πάλι στο κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο της πόλης και όχι μόνο. Είμαι η Όλγα Τοκμακίδου και αυτές είναι οι τετάρτες μας. Για το επόμενο τριωράκι θα είμαστε παρέα στον αέρα. 694-700-105-7 το Viber για την επικοινωνία μας και για τα μηνύματά σας, για τις αφιερώσεις, για τα τραγούδια που αγαπάτε, για τις όμορφες και καλησπέρες σας, για τα νέα σας, τα παλιά σας, τα παράπονά σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε, αγαπημένοι μου φίλοι. Πώς να έχουμε παράπονα όμως όταν μετράμε 11 και σήμερα για το καλοκαίρι και έξω έχει ζέστη λιακάδα και πολύ ωραίο καιρό. Όλα είναι τέλεια όπως μας τραγούδησε και ο αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης στο opening της σημερινής μας ραδιοσυνάντησης. Ξεκινήσαμε λοιπόν δυναμικά, συνεχίζουμε δυναμικότερα με τον αγαπημένο μου στίχο για αυτή την εβδομάδα. Να σας πω τώρα πώς προέκυψε όλο αυτό. Είμαι σε ένα μαγαζί βράδυ, έξω σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Συγκεκριμένα πίνω το ποτάκι μου και ακούω τον DJ να παίζει Θοδωρή Φέρη. Και ο στίχος που μου έκανε κλικ, αγαπημένοι μου φίλοι, Λάμψη FM, λέει το εξής. Είμαι εδώ γιατί ποτέ δεν τα παράτησα και αν για λίγο μέσα μου γονάτισα, έσφιξα τα δόντια και περπάτησα. Ένα στίχος για εσάς, αγαπημένες μου ψυχούλες, που παλεύετε και προσπαθείτε για τις αγάπες σας ακόμα και όταν γίνεται δύσκολο το πράγμα. Γιατί το μαζί θέλει προσπάθεια και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μακάρι προσπάθεια να αξίζει τον κόπο.

0: Η Όλγα του Κουμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο φροντίζει πάντα για εσάς, βρε, αφού ξέρετε ότι σας έχουμε αδυναμία. Διαγωνισμός εβδομάδας στο ξενοδοχείο Ακτή Ουρανούπολη Beach Resort θα σας στείλουμε. Ένα υπέροχο τετράστερο του τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Δύο άτομα με πρωινό και βραδινό στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, αλλά και ένα air fryer της Philips 9 λίτρων έρχεται. Στα δώρα της εβδομάδας, όλα τα μηνύματα που στέλνετε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή διεκδικούν αυτά τα δώρα. Στα δικά μας όμως, τα σημερινά, έχω δωράκι στην εκπομπή κινητό Samsung A36. Παίζει από το πρωί και έρχεται για εσάς σήμερα λίγο πριν τις 10. Κινητό Samsung A36, 128 GB, έρχεται για να κληρωθεί σήμερα, λίγο πριν από τις 10 όπως προείπα, μαζί με μία δωροεπιταγή από την Express Oil, 50 ευρώ, 20 ευρώ δωροεπιταγή από το Σκλαρί και 7 ευρώ δωροεπιταγή από το μαμά του. Όχι, συγγνώμη, καλέ, τι λέω, αυτά είναι του Βασίλη τα δώρα. Αχ, τα μπέρδεψα, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, εμείς έχουμε το Samsung και έχουμε και διπλές για North. Θα σας δώσω και μία από Express Oil όμως, αφού το είπα, τι να κάνω. Αυτά είναι τα λάθη, πληρώνονται, αγαπημένοι μου φίλοι. Για τα δωράκια αυτά στέλνετε στο Viber 694-700-1057. Πάμε τώρα στα πρώτα δικά σας μηνύματα. Εδώ μια αφιέρωση ξεδιάλυνα. Λέει η Όλγα, καλησπέρα. Τότε σε άκουγα όταν πήγαινα φροντιστήριο, τώρα σε ακούω πηγαίνοντας στη δουλειά. Θέλω κάτι από Χατζηγιάννη, λέει ο Στέλιος από την Δεξαμενή. Γιατί να πω τώρα κι εγώ η δόλια. Τόσα χρόνια εδώ μέσα, έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές. Έχουμε μεγαλώσει παρέα, παιδιά. Ο χρόνος, βλέπετε, περνάει τόσο γρήγορα. Μην τον σπαταλάτε και μην τον θεωρείτε δεδομένο. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Λάμψη 105,7. Και όπως είπαμε, έρχεστε κι εσείς. 694-700-1057. Για έλατε στα μηνύματα.

0: μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί. Σας περιμένουμε στην Οικίσιανη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592 110 410.
1: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
2: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
2: Όλα στις καλύτερες τιμές.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
1: X-Rays Shoes.
2: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
1: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
2: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysus.gr.
2: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
9: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

0: Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.
1: Δεν ξέρω αν έχετε ανοιχτούς λογαριασμούς με πρόσωπα ή καταστάσεις. Ο λογαριασμός στο North πάντως είναι δικός μας και σας κερνάμε και σήμερα τα ποτά για την ελληνική βραδιά του Λάμψη στα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Κάθε Παρασκευή είναι γνωστό ότι γίνεται χαμός εκεί πέρα, στο αγαπημένο στέκι της πόλης. Είμαστε και εμείς εκεί, δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα. North και Λάμψη κάθε Παρασκευή και σας περιμένω στα μηνύματα. Εννοείται έρχεστε και στα social media, αλλά στείλτε καλύτερα στο Viber για να μπείτε και στην κλήρωση. Τόσο ωραία δώρα σας έχω. Σήμερα το κινητό Samsung Galaxy A36 θα κληρωθεί για εσάς λίγο πριν από τις 10. Σας περιμένω λοιπόν μαζί και διπλές προσκλήσεις για North έρχονται. Καλή επιτυχία στα μηνύματά σας 694-700-1057. Και μην ξεχνάτε ονοματεπώνυμο και περιοχή, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Λοιπόν, η Σωτηρία από Πέραμο ζητάει Νίκο Βέρτη και λέει για το Γιώργο μου που μετά από τόσα χρόνια με έκανε να χαμογελάσω ξανά. Αχ, αυτές οι αφιερώσεις, τι όμορφο πράγμα, τι μαγικό πράγμα. Εκεί που νομίζεις ότι κατέβασες ρολά, ξαφνικά να έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου και να σε κάνει να ονειρεύεσαι ξανά. Νίκος Βέρτης, μόνο για σένα κάνω όνειρα ξανά, από το ομότιτλο άλμπουμ του 2007. Ταξιδάκι πίσω στο χρόνο, χαλάλη, τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά. Για όλους εσάς λοιπόν που συνεχίζετε να ονειρεύεστε.

μία τραγουδάρα που ακούσατε πρώτη εδώ σε πρώτη μετάδοση. Μην το ξεχνάμε, στον Λάμψη 105,7. Φορτηγό η Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό θα χρειαστούμε όμως και εμείς σε λίγο για τις δικές σας συμμετοχές. Παιδιά, τι χαμός είναι αυτός. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο φίλο μας το Στέλιο που έχει στείλει το μήνυμά του και εύχεται σε όλους καλό απόγευμα. Για χαρά στην αγαπημένη μας την Αθανασία από τα Μισιανά. Αχ, Αθανασία μου, είπαμε έτσι από σήμερα νονά. Σε βάφτισα κιόλας. Λοιπόν, την αγάπη μου να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει. Την αγάπη μου στην Πελαγία, στο Στάθη, στη Μαρία, στη Ραφαέλα, στον φίλο μου το Θοδωρή, στον Κώστα, στην Όλγα μου, στον Μιχάλη, την Ελένη, την φίλη μου την Ινέτα, να την πω έτσι για να καταλάβει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα άσε, μην διαβάσω και τα υπόλοιπα. Ο Βαγγέλης, ο Θοδωρής, ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος, ο Σταύρος, ο Παναγιώτης, ο Μιχάλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και σήμερα εδώ. Μην ξεχνάτε τα μηνύματα με ονοματεπώνυμο και περιοχή. Μπαίνουν στην κλήρωση της σημερινής εκπομπής 694-700-1057, γιατί κληρώνουμε λίγο πριν από τις 10 κινητό Samsung Galaxy A36 και διπλές προσκλήσεις για North. Λοιπόν, συνεχίστε ακριβώς έτσι όπως το πάτε. Μου αρέσει πάρα πολύ που αφιερώνετε στα πρόσωπα. Μου αρέσει αυτό που συμβαίνει στις ραδιοσυναντήσεις μας με τις αφιερώσεις τώρα τελευταία. Πάμε λίγο μπας και έτσι απλά με 2-3 αφιερώσεις βρούμε πάλι το ρομαντισμό μας, βρε παιδιά. Γιατί όλα δείχνουν ότι τώρα τελευταία έχουμε χάσει την ουσία. Amber Alert 694-700-1057 και σας περιμένω. Όλγα, βάλε τον έκπτωτο άγγελο, γιατί έφτεξα και είναι πάνω μου το λάθος. Με το τραγούδι αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη δημόσια στη γυναίκα μου τη Μαρία που δεν μου μιλάει και να πω ότι την αγαπώ πολύ, μας λέει ο Παναγιώτης από τη Δράμα. Δεν μπορώ να του χαλάσω χατήρι. Έχω αδυναμία στους άντρες που αναλαμβάνουν την ευθύνη τους και ζητάνε συγγνώμη, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
3: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
3: Black Dog. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξύλινη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξύλινη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
1: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
7: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
8: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
7: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24,75 €.
8: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9,45 €.
7: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic, μόνο 5,95 €.
8: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου, Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, 10,90 €.
7: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
8: Supermarket Γουνθίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
9: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
10: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
11: Grand Chalet Care.
10: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
11: Grand Chalet Care.
10: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
11: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
12: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-224866. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
15: Μήπως είναι Αυστραλός.
14: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
15: Μήπως τότε Αμερικάνος.
14: Ανέβα λίγο.
15: Καναδός.
14: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
16: Ταβέρνα ο Καναδός.
14: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
16: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
14: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
16: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
14: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
17: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
3: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
18: Ραδιοφωνάρα.
3: Λάμψη 105,7.

0: Η Όλγα του Κουμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Είπες και τι δεν είπες, αλλά άμα έμεινες μόνο στο είπες και στα λόγια, φας και λοκουκούλωστα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, παιδιά, αυτό που μετράει είναι η συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Καλησπέρα στην παρέα, Λάμψη το ραδιοφωνό σου και Όλγα το Κουμακίδου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 10 ντάν το βράδυ. Αν είσαι από αυτούς που θέλουν να πάνε στην αυλή του Θοδωρή Φέρη ή της Ιουλίας Κελεμάνη, δυνάμωσέ το, έχω να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει. Είδα ότι έχουν ανοίξει οι online πλατφόρμες για να πάρετε εισιτήρια, παιδιά. Και τσεκάρετε το όσο είναι νωρίς, γιατί μιλάμε για συναυλίες μεγάλου ενδιαφέροντος και αναμένεται να γίνει χαμός. Αν θέλετε να σας πω περισσότερα για το που να ψάξετε, στείλτε μου τώρα μήνυμα 694-700-1057. Αν στείλετε όμως το μήνυμά σας, στείλτε και όνομα, τεπώνυμο και περιοχή για να μπείτε στην κλήρωση. Σας έχω σήμερα κινητό Samsung Galaxy A36 και διπλές προσκλήσεις για Nord για την ελληνική βραδιά του Λάμψη. Καλή επιτυχία σε όλους. Επαναλαμβάνω, 694-700-1057 και σας περιμένω στον αέρα. Στα μηνύματα τώρα η φίλη μας η Ζωγραφιά από τις Καμάρες γράφει: «Βάλε μου ένα Παντελίδι Ολγάκι, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Γύρισε πίσω και θέλει να του δώσω άλλη μια ευκαιρία, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω». Φίλη Ζωγραφιά, εγώ τι έχω να σου πω? Άκου το ένστικτό σου. Εσύ ξέρεις την ιστορία σου άλλωστε. Άκου την καρδιά σου και άμα τελικά αποφασίσεις ότι θέλεις να ρισκάρεις και να δώσεις το OK για να μπει πάλι στη ζωή σου το παλικάρι, πες του πρώτα αυτό.

Ράμσι 105,7. Όλες οι επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

αυτό που ξέρω στα σίγουρα είναι ότι σε μία ωρίτσα από τώρα περίπου θα κληρώσουμε στον αέρα του Λάμψης τα μηνύματα που στέλνετε τώρα. Ένα κινητό Samsung Galaxy A36 με 128 GB μνήμη. Το δώρο αυτό μας το προσφέρει ο Λάμψης σε συνεργασία με τα καταστήματα Public, ενώ θα σας κληρώσουμε και διπλές προσκλήσεις για την ελληνική βραδιά του Λάμψη στο αγαπημένο στέκι της πόλης, στο North. Σας περιμένω για συμμετοχές 694-700-1057. Ευχαριστώ τους καινούργιους φίλους που έρχονται διαρκώς. Θα διαβάσω σε λίγα μηνυματάκια. Και σε λίγο έρχεται και σε πρώτη μετάδοση Ιορδάνης αγαπητός εξάρτηση. Ξέρεις τώρα εσύ, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Τώρα όμως είναι η ώρα για το Pick a Song. Μου έλεγε τις προάλλες ο κολλητός μου ο Άλεξ ότι έκλεισε εισιτήρια να πάει να ακούσει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ και δύο πράγματα συνέβησαν στο μυαλό μου μετά από αυτή την συζήτηση. Το πρώτο είναι ότι άρχισα να σκέφτομαι και εγώ να κατέβω ΟΑΚΑ να δω την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ στην μεγάλη συναυλία του φθινόπωρο. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, αλήθεια. Και το δεύτερο είναι ότι αποφάσισα να κάνουμε Pick a Song με Άννα Βύση. Διάλεξε ένα δικό σου αγαπημένο τραγούδι από την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ και ελάτε να μου το προτείνετε να το ακούσουμε μαζί σε λίγο στον αέρα. Στο Viber φυσικά κάθε μήνυμα μπαίνει και στην κλήρωση για το κινητό Samsung που θα λάβει χώρα στον αέρα σε καμιά ωρίτσα. 694-700-1057. Σας περιμένω όλους και όλες. Καλή σας επιτυχία. Τον χαρακτήρα μου τον φτιάξανε τα έργα σου, μας λέει η Νατάσα αμέσως τώρα με την κομματάρα που έρχεται και είναι αφιερωμένη φυσικά. Τώρα όμως είναι η ώρα για το Pick a Song. Μου έλεγε τις προάλλες ο κολλητός μου ο Άλεξ ότι έκλεισε εισιτήρια να πάει να ακούσει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ και δύο πράγματα συνέβησαν στο μυαλό μου μετά από αυτή την συζήτηση. Το πρώτο είναι ότι άρχισα να σκέφτομαι και εγώ να κατέβω ΟΑΚΑ να δω την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ στην μεγάλη συναυλία του φθινόπωρο. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, αλήθεια. Και το δεύτερο είναι ότι αποφάσισα να κάνουμε Pick a Song με Άννα Βύση. Διάλεξε ένα δικό σου αγαπημένο τραγούδι από την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ και ελάτε να μου το προτείνετε να το ακούσουμε μαζί σε λίγο στον αέρα. Στο Viber φυσικά κάθε μήνυμα μπαίνει και στην κλήρωση για το κινητό Samsung που θα λάβει χώρα στον αέρα σε καμιά ωρίτσα. 694-700-1057. Σας περιμένω όλους και όλες. Καλή σας επιτυχία. Τον χαρακτήρα μου τον φτιάξανε τα έργα σου, μας λέει η Νατάσα αμέσως τώρα με την κομματάρα που έρχεται και είναι αφιερωμένη φυσικά για εσάς.

λεπτά. Σας περιμένω όλους και όλες. Καλή σας επιτυχία. Τον χαρακτήρα μου τον φτιάξανε τα έργα σου, μας λέει η Νατάσα αμέσως τώρα με την κομματάρα που έρχεται και είναι αφιερωμένη φυσικά για εσάς που βάζετε δύσκολα σε όλους αυτούς που κάποτε σας ταλαιπώρησαν.

Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7. 105,7.

0: Οι Παρασκευές στην Καβάλα αλλάζουν. Ο Λάμψη 105,7 φέρνει τον απόλυτο χαμό στο North Night Bar. Η κορυφαία ελληνική βραδιά είναι εδώ για να τα σπάσεις μέχρι το πρωί. Party Mood και όλες οι ελληνικές επιτυχίες στο North Night Bar στη Στοά του Νότη, στο κέντρο της Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949-159-523. Κάθε Παρασκευή ο Λάμψη 105,7 κάνει τον απόλυτο ελληνικό χαμό.
1: Λάμψη FM.
0: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες. Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια. Butterfly Club στη Δράμα. Butterfly Club. Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
4: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
5: Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920-62472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
12: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
13: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
14: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νους σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδι. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
15: Έπιπλα Ιδέα. Νέες προτάσεις και ειδικές τιμές σε όλα τα έπιπλα. σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Έπιπλα Ιντέα, πολυτέλεια με ειδικές τιμές για όλο

0: τις με σωστές επιλογές. Βρείτε το Φυλάδιο Μαΐου στην ιστοσελίδα μας. ideaepipla.gr. Έκθεση επίπλων 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Έλα ρε. Παίζεις.
2: Ναι ρε, τελειώνω πίστα.
1: Μπρο, άλλαξε πίστα και πάμε Pizza's Camp.
2: Κατασκήνωση.
1: Κατασκηνωσάρα. Εκεί παίζονται οι ωραιότερες φάσεις.
2: Κατασκήνωση Pizza's Camp.
1: Σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον 30 στρεμμάτων στην καταπράσινη Θάσο, δημιουργούμε τις ωραιότερες εμπειρίες.
2: Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ιδιόκτητο pool bar για λος, γήπεδο 5ης γενιάς.
1: Μοναδικά extreme sports για ανεπανάληπτες extreme εμπειρίες.
2: Με πιστοποίηση ISO 9001.
1: Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ και με άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Pizza's Camp. Τηλέφωνο 2593-071-888
1: και στο pizzascamp.gr.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Ναι ρε παιδί μου, όταν ξεκινάς με Ιουλία Καλυμάνη δεν μπορεί να πάει λάθος όλο αυτό με τίποτα. 9 ντάν στο ρολόι μας. Καλησπέρα με Λάμψη 105,7 αλλά και στο www.lamps1057.gr. Όλγα Τοκμακίδου πίσω από το μικρόφωνο για μία ακόμα ωρίτσα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, είπαμε καθόλου για τις συναυλίες? Δεν είπαμε. 23 Μαΐου έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης στο κτήμα Σημεωνίδη. 28 Ιουνίου έρχεται ο Θεόφιλος Πταχίδης στο γήπεδο Ελευθερών. 4 Ιουλίου η Ιουλία Καλυμάνη στο γήπεδο Δόξας Δράμας. 20 Ιουλίου Θοδωρής Φέρης στο γήπεδο Δόξας Δράμας. Νατάσα Μποφίλιο στις 29 του Ιούλη στις γιορτές δάσους στα Κύρια. 1η του Αυγούστου Νίκος Μακρόπουλος στο γήπεδο Αγιάσματος. 8 Αυγούστου Μπέγκη Ζήνα στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου. Και στις 9 Αυγούστου ο Πάνος Κιάμος στο γήπεδο Ελευθερών. Τελειώσαμε? Όχι, έχουμε και 10 Αυγούστου Ελένη Φουρέιρα στο γήπεδο της Δόξας. Εδώ είμαστε όμως, ας μην προτρέχουμε, ας ζούμε τις στιγμές και θα τα λέμε όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο θα τα λέμε, θα τα ζούμε κιόλας. Για την ώρα ζούμε την άνοιξη, ζούμε εδώ πέρα τις μουσικάρες μας και φυσικά ζούμε και την αγωνία, γιατί λίγο πριν από τις 10 θα κληρώσω κινητό Samsung Galaxy A36. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και διεκδικήστε και το υπέροχο αυτό δώρο, αλλά και τις διπλές προσκλήσεις για Νόρθ για την ελληνική μας βραδιά. Λάμψ, γράφετε το όνομα, τεπώνυμο και την περιοχή σας. 694-700-1057. Καλή σας επιτυχία! Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ να σας θυμίσω και το Pick a Song. Στέλνετε που στέλνετε συμμετοχές για να κερδίσετε το Samsung. Προτείνετε μου και τραγούδια για Άννα Βύση, που είναι η τραγουδίστρια με την οποία σήμερα έτσι θα κάνουμε ταξιδάκι πίσω στο χρόνο. Για την ώρα δυναμώστε το. Μου ζήτησατε Βασίλη Καρά. Ακούμε αυτό.

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

Εντάξει, τραγουδάρες και σήμερα στον αέρα. Ο Λάμψη παίζει ό,τι καλύτερο και εσείς ελπίζω να το απολαμβάνετε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Τεράστιος Βασίλης Καράς γύρισε, έπαιξε για τα φτάκια σας μόνο, αλλά και ολοκένουργια και τη Γαρμπή. Γιάννης Πλούταρχος από τα παλιά για τη φίλη μου την Πελαγία φυσικά. Και Πέτρος Ιακωβίδης με νέα επιτυχία. Λάμψη ακούτε στους 105,7 και στους, στα ραδιοφωνά σας και lamps105,7.gr για εσάς που μας ακούτε online. Όλγα, πες μου λίγο γιατί θα τρελαθώ. Όποτε τη φτύνω έρχεται και όποτε τη δείχνω ότι τη θέλω, φεύγει, μας λέει ο Ηρακλής από τη Δράμα. Φίλε Ηρακλή, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι υπάρχει μια ξεχωριστή θέση στην κόλαση για όλους εκείνους τους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν στις ζωές μας απλά για να ταΐζουν τον εγωισμό τους και να παίρνουν επιβεβαίωση. Έχω να πω εγώ, αγαπημένα μου παιδιά. Λάμψη FM. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε και αφήνω τον Αντώνη Ρέμο να τα πει καλύτερα. Συνεχίζετε να έρχεστε δυνατά εδώ στον Λάμψη και τους 105,7 με τα μηνύματά σας. Λίγο πριν τις 10 κληρώνουμε το αγαπημένο κινητό Samsung A36 Galaxy. Καλή επιτυχία στα μηνύματά σας, 694-700-105-7. Σας περιμένω.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Καβάλα Resort & Spa. Στον υπέροχο και ανανεωμένο κλειστό χώρο του Roof Garden απολαμβάνετε το ποτό σας, συνοδεία πολλών events και στο εστιατόριό μας τις πιο νόστιμες δημιουργίες των έμπειρων chefs. Καβάλα Resort & Spa. Θερμενόμενη πισίνα, τουρκικό χαμάμ, σάουνα και διάφορα είδη μασάζ. Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-737 ή 697-171-7957.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
5: Πέμπτο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
4: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
7: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.

0: Όλγα του Κουμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Και κάπως έτσι με ο Γιώργος Σαμπάνη φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας ραδιοσυνάντησης. Αχ, είδατε τι γρήγορα που περνάει η ώρα, μα έχεις καλή παρέα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, είμαι η Όλγα Τοκουμακίδου. Αυτές είναι οι τετάρτες μας και για λίγα λεπτά ακόμα, μέχρι τις 10 παρα 5, στέλνετε μηνύματα και διεκδικείτε το κινητό Samsung Galaxy A36 και τις διπλές προσκλήσεις για North. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει τα σούπερ δώρα και σήμερα. 694-700-1057 για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα για το σημερινό Pick a Song. Μου προτείνατε φοβερά κομμάτια και ήταν αναμενόμενο, μιας και η Άννα Βύση μας έχει χαρίσει iconic μουσικές στιγμές. Δεν σας κρύβω ότι μπερδεύτηκα αρκετά. Αλλά έτσι όπως τα είδα όλα μαζί, άφησα και λίγο το ένστικτό μου να με οδηγήσει και εν τέλει διάλεξα. Καλέ, τι έκανα, έσβησα το τραγούδι της Βύση. Μπράβο μου, καταπληκτική. Λοιπόν, θα σας πω τι διάλεξα. Διάλεξα το Μεθυσμένη μου καρδιά, ένα υπέροχο τραγούδι από Άννα Βύση, από το άλμπουμ Αντίδοτο. Που κυκλοφόρησε το 1990.

Ορίστε, το ξαναβρήκα. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Το βασικό είναι ότι θα ακούσουμε αυτήν εδώ την τραγουδάρα τώρα πάρα πολύ δυνατά. Μεθυσμένη μου καρδιά, αλλού σου λέω κι αλλού με πας κι όλο σε βρίζω. Μεθυσμένη μου καρδιά, πάλι στο δρόμο του οχτάρια ζωγραφίζω. Τι άλλο να πω, δυναμώστε το.

Όπως καταλαβαίνετε, τρέχω γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος, γιατί σε... Περίπου 6 λεπτά από τώρα θα κληρώσω το κινητό Samsung Galaxy A36 και διπλές προσκλήσεις για North στα μηνύματα που στέλνετε τώρα. Καλησπέρα στις νέες συμμετοχές, τελευταίες συμμετοχές. Παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάζω όλα. Απαντάω όμως σε όλους όσους στέλνετε εδώ πέρα στο Viber. Την αγάπη μου στη φίλη μου την Αθανασία, στον Αντώνη, στον Θοδωρή, τον Κωνσταντίνο, τη Βέτα, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, τον Στέλιο και την Εύα του που μας ακούνε δυνατά. Το φίλο μας το Χαράλα, από την Αγγελική, τη Μάρθα, τη Μαρία, τον Χρήστο, τον Αδάμ. Παιδιά, γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ και όλους τους υπόλοιπους. Τελευταία ευκαιρία για συμμετοχή για το Samsung Galaxy A36 με 128 GB μνήμη. Σε ελάχιστα λεπτά θα γίνει δικό σας. Κάποιος από εσάς εκεί έξω θα το κερδίσει. Τελευταία ευκαιρία λοιπόν. Γράφετε το ονοματεπώνυμο και την περιοχή σας στο Viber και στέλνετε το μήνυμά σας στο 694-700-1057. Καλή σας επιτυχία!

ξέρω αν συμφωνείτε, εγώ πάντως πιστεύω ότι η ζωή με τη μουσική μπορεί να γίνει λίγο πιο μαγική. Γι' αυτό σας λέω να κάνετε αφιερώσεις. Γιατί καμιά φορά τα τραγούδια μιλάνε για εμάς καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να δώσω νικητές. Είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας. Ήσασταν καταπληκτικοί και σήμερα. Διπλές για North, για τη βραδιά του Λάμψη κερδίζει η Βέτα από τον Άγιο Θανάσιο με το 2.40. Ο Χρήστος από το Κοκκινόχωμο με το 0.36 και η Μάρθα από την Αγία Βαρβάρα με το 162. Ενώ ο Παναγιώτης από τον Αμυγδαλεώνα με το 4.47 κερδίζει το κινητό Samsung Galaxy A36. Σε καλή μεριά νικητές μου, σε καλή μεριά φίλοι μου ακροατές μου. Επικοινωνείτε αύριο το πρωί με τον Κώστα Σωτηρέλη για να μάθετε από πού, πώς και πότε θα παραλάβετε τα δώρα σας. Εγώ κάπου εδώ θα βάλω μία τελεία και θα σας αποχαιρετήσω με Κωνσταντίνο Αργυρό. Έτσι, από μένα, δικό μου αγαπημένο. Τι, να μην κάνω κι εγώ τις αφιερώσεις μου, εγώ δεν έχω δικαίωμα, δεν έχω ψυχούλα. Λοιπόν, για τρεις ολόκληρες ώρες στον αέρα του Λάμψη 105,7 ήμασταν μαζί. Είμαι η Όλγα Τοκμακίδου και σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ακροάσεις, τις συμμετοχές, την παρέα σας γενικότερα και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Για χαρά!

0: Λάμψη 105,7. Ψάχνεις για αναβάθμιση? Στο Gamer έχουμε τη λύση. Από επισκευές κινητών και υπολογιστών μέχρι αναβαθμίσεις και custom gaming PC, είμαστε ειδικοί. Θα βρεις λάπτοπ, περιφερειακά και ηλεκτρικά ποδήλατα για κάθε ανάγκη και συστήματα ασφαλείας για το σπίτι ή την επιχείρηση. Gamer, Ερμού 3 στην κεντρική πλατεία Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-224-540. Gamer. Gamer. Ο δικός σου σύμμαχος στην τεχνολογία.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
7: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
8: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
9: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 224034. Διαχρονική αξία.
10: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
11: Μήπως είναι Αυστραλός?
10: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
11: Μήπως τότε Αμερικάνος?
10: Ανέβα λίγο.
11: Καναδός.
10: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
12: Ταβέρνα ο Καναδός.
10: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
12: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
10: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
12: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
10: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
13: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε. Μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει μόνο επιτυχίες.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

0: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
1: Έπιπλα Ιδέα. Νέες προτάσεις και ειδικές τιμές σε όλα τα έπιπλα. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα.

0: και φεύγεις με σωστές επιλογές. Βρείτε το φυλάδιο Μαΐου στην ιστοσελίδα μας. ideaepipla.gr. Έκθεση επίπλων 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
2: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
4: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
5: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Γκάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυχτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Γκάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιείς το ποτήρι.
7: Λάμψη FM.
8: Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Τι επιτυχίες είναι στο Λάμψη.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λάμψη, Λάμψη, μόνο επιτυχίες.

0: Παρασκευές στην Καβάλα αλλάζουν. Ο Λάμψη 105,7 φέρνει τον απόλυτο χαμό στο North Night Bar. Η κορυφαία ελληνική βραδιά είναι εδώ για να τα σπάσεις μέχρι το πρωί. Party Mood και όλες οι ελληνικές επιτυχίες στο North Night Bar στη Στοά του Νότη, στο κέντρο της Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949-159-523. Κάθε Παρασκευή ο Λάμψη 105,7 κάνει τον απόλυτο ελληνικό χαμό.
1: Φέτος ο λογαριασμός.

0: και τραγούδι μέχρι το πρωί. Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μοτομπάρ στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981. Μαζί σας κάθε Σάββατο.
1: Η πιο εκρηκτική συνεργασία της χρονιάς έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Σάκης Ρουβάς, Νατάσα Θεοδωρίδου για πρώτη φορά μαζί στην Πύλη Αξίου. Οι νύχτες γεμίζουν φως, μουσική και μαγεία. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-553-158. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων.
2: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
2: Ξέχασε ότι ήξερες. Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια. Butterfly Club στη Δράμα. Butterfly Club. Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: Ready? 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 12.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη νούμερο 5.

0: 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7.

μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

φωτιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: τον 5,7.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βάλλη.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Ζώζεφιν.
1: Είμαι η Κέτη Γαρμπή και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7. Όπου και να είσαι, είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr.

Μετάλλικα θα είχε soundtrack. Θα ήταν. Λάμψη. 105,7.

Σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε. Μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει μόνο επιτυχίες.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 3.
1: Λάμψη 105,7 είναι 5 και έχουν Λάμψη νούμερο 5. Εξηγεί.

0: 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7.
1: Λάμψη.